Μαλική Μαλική, ο Χιλένα Κυλίκανε. Καλησπέρα, γεια σα, ο Κίχα. Τσαμά Μαϊ Τσορίτα. Να είχα, χωμά τα κυμάω, σαρτά η μόντα. Τα τι το έχουμε να τερμάνω, Χιλένα Κυλίκανε. Τσαμά Μαϊ Τσορίτα. Μα ίστανται. Anukaha, chamasaro picha atenistan ha. Chamasaro atenistan javesak, chamasaro javesak. A ver, vas a ver nomás. ¿Cómo vas a ver nomás? Anipini tu kuskiti. Chavyant asinyanej, ukaj anipini tu kuskiti. Por más que somos evangelios, por más que somos hijos de